Προκοβάρ αμάρκο απριλεπτσάντσε, βάλατε πεουμπάβατε βοϊκό, κάτω έστεινα να ένα κότινα, τρύπατε πόγιουνα κότμενε. Τρύπατε πόγιουνα κότμενε.